στο τσουβαράτι μου στο μικρό μισό προφίλ, ο καλύτερο κάτω χινέρι, χάλι και ο Βουίλια, βρέκε βοτζόνια τη καλέμπτο κότσο, η Λούκα, η Εμακόνο, η Τσοκοβότσου, η Λουέλα που έχουν, η Λελονιούκου, το κελέν το κοβό, η Σουμάνα, η Μότια, η Λα, η Μότια Τόι, καν λέει ο Μόρουλο, καν λέει ο Νακουμί, μου ακαου έλφου πυλί, νομέγα σιρήνη, να σίτα. Ρέγα και κανένα με τα κονιά και νωρά πάω κάτι εγώ. Ο Ιωρή αρμήνω το κομί. Ναι, λόγω είναι όλα με τα κοτσιά, αλλά και λένε ο Χαλού Βαρακάμ το κοτσιό. Και κάτι εγώ νόβιο ράζουμε το κομί να μην τανού, είναι όλο καλά νύν κομμένε λόγω είχα πάρει. Δε ζωρά ζω Ιω, μη τα κο είχα πάρει την χαλούσα με ένα στον ανιού ούμα από του. Δε ζωρά ζω το μη τανού προγράμμα φόντιν μακρελό εκρουανό. Όπλο λέει πέρα βάβρε και όπλο είναι σαν με χω. Μάνα νιού κουνό και λένε τέκο κάμπ το κοτσό. Δεν ζω ρεζ μου το μήτα να μην το μήτα νου καλό κάτι ο πρόγραμμα γιο πειρά. Ας λέω βέρε και όπλο είναι κανή χαλά ο καλά να ήλι πρόγραμμα.